Πολυεθνικό κοινοτικό σταθμό, Τριαζήτα στου 92,3 μεγακύκλου FM. Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Το Κυπριακό πρόγραμμα και πάλι μαζί σας. Στο στούντιο Γιάννη Γεωργίου θα σας κρατήσει συντροφιά από τώρα στις 6 ώρα μέχρι τις 7. Καλή ακρόαση σε όλους. Μείνετε μαζί μας μέχρι το τέλος για να ακούσουμε ορισμένα πράγματα για την πατρίδα μας, βέβαια. Και θα ίσως να έχουμε κάποια ευκαιρία να μιλήσουμε για ένα μεγάλο παιδί της πατρίδας μας. Και ελπίζουμε ότι εάν ο αγαπητός μας καθηγητής, ο Γιάννης Μιλίδης, θα είναι απασχολημένος στο σχολείο απόψε, να μας πει και αυτός μερικά πράγματα για αυτό τον μεγάλο δημιουργό της πατρίδας μας. Καλή ακρόαση σε όλους σας και όπως πάντοτε θα αρχίσουμε με ένα τραγούδι.

Δεν είναι παράξενο που στη μικρή μας φιλόξενη χώρα, την Κύπρο μας, η νέα που είναι από μινάρι θαυμασμού μεγαλείου ιστορίας και παράδοσης, που είναι η γη των θεών και ημιθέων, γη των ηρώων και των Αγίων. Σε τούτη τη μικρή μας χώρα, την Κύπρο, την αέρνη και τη θαλασσινή, που οι κάτοικοί της δεν ένιωθαν κόπο κανένα για να την βλέπουν να είναι λαμπρή, προοδευτική και ευλογημένη. Η Κύπρος μας, που είναι για μας η γη θεά, γεμάτη ομορφιές, αρμονία και χάρη, και που αλλού δεν βρίσκεται τέτοια χάρη, γιατί τη λούζει το άπλετο φως του ζωδότη ήλιου και τη στεφανούνου δαντελένη ολόλευκή φρύτος μοναγδένιων κρυσταλλένων νερών της θάλασσας που την περιβάλλει. Γι' αυτό πόσο παράξενη και δυνατή είναι αλήθεια η ιστορία. Πατάει κατάστηθα ετούδο το ταλέπορο νησί, αιώνες και χιλιετηρίδες. Έτσι για να θυμίζει σ' όλους το λαμπρό ελληνικό του παρελθόν, αλλά και να μην το αφήνει για πολύ να ξαποστάσει να χαρεί. Είναι μήπως διότι το αγάπησαν πολύ οι αρχαίοι θεοί και ο Θεός μας, ο Παντοκράτορας μας, και του χάρισαν άπλετο φως, τις μύριες απαράμελες ομορφιές, ή τάχα είναι η ζήλια και η πλεονεξία των τρανών της γης που το καραδιώκουν, ίσως και τα δύο. Όμως αυτή η ιστορία, η παράξενη, πεισματικά πατάει κατά μεσή στο στήθος της Κύπρος, της αέρινης και της θαλασσινής. Και εμείς την καρτερούμε με πιότερο πείσμα και πίστη περισσή να φέρει ξανά το φως και εκείνη τη ξεκούραση που είναι σαν μάνας γλυκό φιλί. Γι' αυτό παρακαλώ σε αφέντη καβαλάρι του βουνού, χρυσοαρματωμένε, που την πηγή του δράκοντα ξεκίνα, άγγελε στρατιώτη μου, άγιε πενμένε, μαζί με το σταυραετό τον πενταδάχτυλο σου, που είναι τιτάνας σαραντάπηχος της ρίγινας προστάτης, που συντροφεύει ακίμητο στη λάμπουσα κυρά. Εσύ σαν τάμα αφέντη του βουνού, άγιε μου στρατιώτη, μαζί με τον Κυπριανό, το Ζίδρο, τον Ακρίτα, βοηθάτε, ρίχτε κεραυνούς, την πλάτη σας σηκώστε και τα χρυσά σπαθιά, και όλοι μαζί με μια καρδιά, με μια ψυχή, να διώξουμε τους ξένους. Και εκεί στον πενταδάχτυλο το ξακουστό αδελφό σου, ξανά θα του φορέσουμε κυκλάμινα στεφάνια, το φως της άνοιξης λαμπρό στις πέντε του κορφές. Για σένα, Άγιε του ουρανού, αφέντη καβαλάρι, στην εκκλησιά σου θα έρθουμε τάμα σεμνό καρδιές, για να σου φέρουμε και τις ψυχές λαμπάδες. Γιατί έτσι ξαφνικά μάθαμε να αγαπάμε πιότερα και από τον εαυτό μας, στα σπίτια μας, τα ζεστά, τα αγαπημένα, που τώρα άλλα ερείπια είναι και άλλα ακούνε ξένη, αλόκοτη, κακοφωνή λαλιά. Και μείναμε με το βουβό ερώτημα στα χείλη. Θεέ μου, πώς το άντεξες ετούτο το κακό, τόση φωτιά και τόσο σίδερο? Εμείς ξεριζωμένοι και μετέωροι, χωρίς το σπιτιό μας τη ζεστασιά, και αυτά χωρίς εμάς, την αγάπη της καρδιάς και τη φροντίδα από το δικό μας χέρι. 60 τόσων αιώνων ιστορία η πόλη του Κηφαία, η Κερινία, η συμβασιλεύουσα μας, σαν πίνακας πανέμορφος της μάνας φύσης και της αγάπης και φροντίδας των λατρευτών παιδιών της, η Πατρόαγη. Και όπως λέει το τραγούδι, είναι σαν το ποίημα του Λιπέρτη και σαν ζωγραφιά του Κάσελου. Κι όμως εκείνα τα μαύρα κοράκια που γέμισαν τον καταγάλανο ουρανό της και εκείνα τα τσάλινα τέρατα της έριξαν ένα πάλπ και φωτιά, της ξέσχισαν τα στήθια και άφησαν πίσω τους βαθιές ματωμένες πληγές. Μα εμείς, η σκέψη και η ψυχή μας, εκεί κοντά στο αρχαίο κάστρο της, μέχρι να στηθεί, να μας καλοδεχτεί. Ολόκληρων αιώνων ζωή ζυμώναμε στην αγκαλιά σου, Αλάσια, Έγκομη, Σαλαμίνα, Αμόχωστος. Αιώνων ζωή ζυμώναμε μαζί και την ψυχή μας στην αγκαλιά σου, του κάθε του χωριού και κάθε πόλης μας. Στήλη, Παθαρικό, Λευκόνικο και όλα τα κροδάχτυλα φιλιά σου, μικροχωριοτζάκια. Και εκεί που ο παππούς ο Κάσαλιος ζωγράφιζε τα κάλλη σου, την πατρίδα μου, και εκεί που ο θείος Λιασίδης τραγουδούσε τις λύπες και τις χαρές σου, την ανοιχτή πλατιά καρδιά σου, που χώραγε τους ντόπιους και τους ξένους, και τον κεραστή λαό σου που μοίραζε απλόχερα
ακόμα και από το στέρημα του, γλυκό από το κρασί, ελιά και φρέσκο σπιτικό ψωμί. Μα ήρθαν χρόνια δίσεχτα στην πόλη του Βαγόρα και λίμωσε και ορφάνεψε το αγαπημένο χώμα. Μα η ελπίδα ο πόθος μας μες στην καρδιά μας ζει. Μην κλαις αρχαία Σαλαμίνα μας, γιατί θα ξαναρθούμε στη σκλαβωμένη γη. Και εσύ ήλια μου κοσμογύριστε, ήλια μου ζωοδότη, πώς μπόρεσες να πάρεις το άγιο φως που ο Θεός μας χάρισε. Πώς μπόρεσες να νυχτώσεις τη μέρα μας, εσύ που τρυφερά γλυκοφιλούσες τα κρογιάλια μας, τα δέντρα, τα ποτάμια, τα βουνά, τη μάνα γη μας. Πώς μπορείς να βλέπεις τις μάνες να δακρύζουν μικρά, αναστενάζουν για τα χαμένα τους παιδιά. Πώς μπόρεσες να ξεχάσεις τον πόνο μας εσύ που είσαι δίκαιος ζωοδότης και δεν ξεχνάς τον κόσμο όλο, ο πλάσμα. Ήλια της δικαιοσύνης σε λένε, ήλια ηλιάτορά μου. Και εγώ θερμά παρακαλώ σε, θυμίσου τη δική μου χώρα. Θυμίσου και την Κύπρο μου, ήλια μου, ζωοδότη. Μα μην κλαις, Άγιο μου Ιλαρίωνα. Μην κλαις. Και εσύ, Άγιο Απόστολε Ανδρέα μου, κράτα αναμένο σύμβολο καντήλι καρτερικότητας του γυρισμού. Εάλλο οι πόλεις μας, ο Καραβάς και η Κερά, το Κάρμι και η Λάμπουσα και όλα τα άλλα τα χωριά. Μα εσύ μην κλαις, Άγιε Ιλαρίωνα, και εσύ Απόστολε γιατρέ, γιατρέψε κάθε πόνο μας, θερμά παρακαλώσε. Γιατί αν η καρδιά κουράστηκε και είπε να κοιμηθεί να ξαποστάσει, να η ψυχή φτεροκοπά για να την ξυπνήσει. Γιατί τούτοι οι κουβαλητοί αλόθρισκοι που ήρθαν απρόσμενα και ακάλεστα δεν λογαριάσανε σωστά πως ο μαρμαρωμένος προπάπος μας θα ξανααναστηθεί μαζί με τον ακρίτα διγενή και δεν θα αφήσουν τους οχτρούς να πούν πως είμαστε κιωτίδες. Τα δάκρυα οι πόνοι και οι καημοί θάλασσα θα γεννούνε και κάθε βάρβαρο εχθρό που λάθος λογαριάζει θα τον καταποντήσουνε και η Κύπρος μας θα αναστηθεί, θα βάλει τα καλά της και πάλι θα να μαζευτούν ξανά όλα της τα παιδιά για να τη λαμπροστολίσουν και να την ανεβάσουν στην πιο ψηλή κορφή του πενταδάχτυλου ξανά.

Αυτή είναι η Κύπρος μας, αγαπητοί ακροατές. Η παράδοση, η ιστορία, η σημασία στο πολύ μακρινό παρελθόν που σμίγουν και χάνονται στα βάθη των αιώνων και πατούν κατάστηθα το μικρό νησί μας, το νησί των Αγίων, όπως το ονομάζουν οι Πανέλληνες, την Κύπρο μας, την αέρινη και τη θαλασσινή. Και οι πατριώτες βέβαια είναι πιστοί στη θεία προσφορά του «Λάβετε φάγετε». Τούτη εστί η ιστορία μας. Πείτε εξ αυτού πάντες. Αυτός είναι ο πολύτιμος παραδοσιακός μας πολιτισμός. Τα ήθη, τα έθιμά μας. Είναι οι ώρες του μαύρου χαμού που οι πρόσφυγες μας δεν ήξεραν πού να καταλήξουν και όμως ποτέ, μα ποτέ δεν ξέχασαν τη γη τους. Άλλωστε το είδαμε από τόσες πολλές εκδηλώσεις που γίνονται ανά τον κόσμο. Το είδαμε και μάλιστα σε μια γυναίκα που έδειξε τη δύναμη της ψυχής της αλλά και την επιμονή της να τα βάζει με τους κατακτητές για να ρωτάει πού είναι η οικογένεια της, πού είναι ο άντρας της, πού είναι η αγνοούμενη μας. Αυτή είναι η θαλασσινή μας πατρίδα. Γι' αυτό λέω πάντοτε, πείτε εξ αυτού πάντες το παράμιλο πολιτισμού μας, των παραδόσεων μας, της γης μας. Και λάβετε, φάγετε αυτή είναι η ιστορία μας, η πολύτιμη, η μακρέχρονη. Γιατί η Κύπρος έχει πολλών χιλιάδων χρόνων ιστορία. Θυμάμαι κάποτε που συζητούσαμε στο σχολείο για ιστορία και κάπου είχαμε διαβάσει κάποια κείμενα που μας είχαν δώσει οι δάσκαλοι μας και σε ένα κείμενο έγραφε ότι ανακαλύφθηκαν νομίσματα 12.000 χρόνων στην περιοχή της Πάφου. Φανταστείτε τώρα πόσο πολιτισμό είχε η πατρίδα μας. Τον πολιτισμό μας που πρέπει να τον φυλάξουμε σαν τα μάτια μας, σαν την κόρη οφθαλμών, για να μπορέσουμε να τη δώσουμε αυτή την παράδοση σε αυτούς που έρχονται και σε εκείνους που θα έρθουν. Να όμως και μια πολύ πολύ ευχάριστη είδηση για μας, για την Κύπρο μας βέβαια. Ο Αλέξης Μιχαηλίδης, Αλέξανδρος, είναι Ελληνοκύπριος, συγγραφέας, και γεννήθηκε στην Κύπρο. Ο Άλεξη Μιχαλίδης λοιπόν απέσπασε ακόμα μια σημαντική διεθνή διάκριση γιατί είχε βραβευτεί και σε προηγούμενες χρονιές καθώς το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του «Η σιωπηλή ασθενής» περιλήφθηκε στη λίστα των 50 κορυφαίων θρίλερ του 21ου αιώνα δίπλα σε έργα ορισμένο από τους σημαντικότερους συγγραφείς. Η κατάταξη βέβαια γίνεται πάντοτε από το New York Times Book Review και πάντοτε ζητείται από τους συγγραφείς της αστυνομικής λογοτεχνίας, τους εκδότες, τους βιβλιοπόλες, τους αναγνώστες αλλά και τους βιβλιοθηκονόμους να επιλέξουν 10 καλύτερα θρίλερ που κυκλοφόρησαν μετά το 2000. Μεταξύ αυτών ήταν κορυφαία ονόματα της λογοτεχνίας, ειδικά της λογοτεχνίας του μυστηρίου. Και για να πω 2-3 ονόματα, είναι ο μεγάλος Stephen King, ο John Grisham, η Gillian Flynn και ο Lee Child. Η σιωπηλή όμως ασθενής του Μιχαηλίδη του έδωσε άλλο ένα βραβείο. Το μυθιστόρημα «Η σιωπηλή ασθενής» ακολουθεί τον ψυχοθεραπευτή Theo Faber, ο οποίος αναλαμβάνει την υπόθεση της Alicia Berenson, μιας γυναίκας που σταματά να μιλά μετά την δολοφονία του σύζυγου της, για την οποία κατηγορείται. Να πω μάλιστα ότι όχι μόνο συμπεριλήφθηκε στα καλύτερα του, τα
50 κορυφαία θρύλια του 21ου αιώνα το έργο του Μιχαηλίδη, αλλά να πω ακόμα ότι ανάμεσα σε αυτούς που τον ψήφισαν ήταν και ήδη οι διαγωνιζόμενοι για την θέση αυτή. Και αυτό είναι μεγάλη τιμή για τον Κύπριο συμπατριώτη μας, αλλά και για όλους εμάς, να βλέπουμε ότι ανεβαίνει στην κορυφή και να βλέπουμε ότι τον ψηφίζουν και ήδη αυτοί που συμμετείχαν στο διαγωνισμό. Αυτή είναι μια ευχάριστη είδηση, έτσι για να δούμε ότι η Κύπρος μας δεν είναι μόνο στο νησί μας, η Κύπρος μας είναι παντού. Ο Άλεξ Μιχαηλίδης μένει στην Αγγλία τώρα και από εκεί ήταν που έστειλε στο διαγωνισμό και το έργο του «Η σιωπηλή ασθενής». Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα πάλι και μετά θα συνεχίσουμε. Σε λίγο θα έχουμε και τον αγαπητό μας καθηγητή, τον Γιάννη Τιμιλίδη. Θα μιλήσουμε για ένα από τα μεγάλα παιδιά της Κύπρου μας, μεγάλος δημιουργός. Θα μιλήσουμε για τον Δημήτρη Λιπέρτη.

Ο κορυφαίος διαλεκτικός μας ποιητής γεννήθηκε, Δημήτρης Λιπέρτης, γεννήθηκε στην Λάρνακα το 1866, 17 χρόνια μετά τον εθνικό μας ποιητή Βασίλη Μιχαηλίδη. Γι' αυτό τον ακολουθεί στο δρόμο της διαλεκτικής του ποιησής, όπως τον χάραξε ο Μιχαηλίδης. Η μεγάλη διαφορά όμως μεταξύ των δύο κορυφαίων μας διαλεκτικών ποιητών και δημιουργών μας είναι ότι ο Δημήτρης Λιπέρτης είχε καταξιωθεί μιας ευρείας ακαδημαϊκής μόρφωσης, παρόλο που μεγάλωσε και έζησε στην ίδια κοινοπολιτιακή και εθνική ατμόσφαιρα. Ο Δημήτρης Λιπέρτης τελείωσε τόσο το δημοτικό όσο και το γυμνάσιο στη Λάρνακα. Μετέβη στη Βηρητό, όπου σπούδασε αγγλικά, γαλλικά και αργότερα στην Ιταλία, όπου συνέχισε τις σπουδές του για 6 μήνες μαθαίνοντας την ιταλική γλώσσα. Μετέβη μετά στην Αθήνα, όπου σπούδασε θεολογία για 2 χρόνια και έπειτα επέστρεψε στην Κύπρο, όπου διορίστηκε καθηγητής αγγλικών και γαλλικών στην Αγγλική Σχολή Λευκωσίας. Η ισχυρή θέληση και η εργατικότητα ήταν τα χαρακτηριστικά που βοήθησαν τον Δημήτρη Λιπέρτη να ξεπεράσει τις δυσκολίες των ταραγμένων και βασανισμένων χρόνων της εποχής και να συνεχίσει με αξιοπρέπεια και εγκαρτέρηση το δρόμο που διάλεξε. Να διδάσκει στην Ήπεθρο τον βασανισμένο λαό μας, τους απλούς ανθρώπους της Ήπεθρου που τον αγκάλιασαν με μεγάλη συμπάθεια και αγάπη, γιατί έβλεπαν στο πρόσωπο του ένα άνθρωπο με ηθικές αρχές, αγάπη για τους συνανθρώπους του, έτοιμο να διδάξει, να δώσει συμβουλές και να βοηθήσει όσο μπορούσε τον απλό άνθρωπο να μαθαίνει να ζει με τιμή και αξιοπρέπεια, αλληλεγγύη και πίστη. Άλλωστε ήταν η αγάπη του που τον έφερε κοντά

το ήθος της παλιάς αγροτικής ζωής καθρεφτιζόταν στα ποίηματα του Δημήτρη Λιμπέρτη, που είναι ένας λυρικός και ιδυλιακός ποιητής που καταγράφει όχι μόνο το ήθος της τιμιότητας την καθημερινή ζωή, αλλά και τους εθνικούς παλμούς του ταλαιπωρημένου λαού μας. Εξυπνεί την τιμιότητα με προσοχή στην οικογένεια, τον σεβασμό, κατακρίνει και καυστηριάζει την κοινωνική αδικία, την απληστία των τοκογλύφων, αλλά και την καρτερικότητα και τιμιότητα των φτωχών αγροτών. Το 1890 εμφανίζεται με την ποιητική συλλογή «Χαλαρωμένη Λύρα», το 1898 με τη συλλογή «Στόνη» στην Καθαρέβουσα. Γρήγορα όμως καταλαβαίνει πως ο πλούτος που κρύβει στην καρδιά του και που κρύβεται στις καρδιές του λαού μας είναι η κυπριακή μας διάλεκτος, η λυρικότητα, η ιδυλιακή, όπου μπορεί να περιγράψει την ειρηνική ζωή των χωρικών της Κύπρου μας. Έτσι αρχίζει να γράφει για τα ήθη και τα έθιμά μας, εμπλουτίζοντας τα ποίηματά του με λαϊκά γνωμικά, παροιμίες, διδαχή, συμβουλές στους νέους και στις νέες κοπέλες. Να είναι προσεκτικοί και να σέβονται τους μεγαλύτερους τους, τους γονείς τους, και να εργάζονται πάντοτε με τιμιότητα. Πολλά από τα ποίηματα του Δημήτρη Λιμπέρτη έγιναν πολύ αγαπημένα τραγούδια του λαού μας. «Η κούφη της ελιάς», «Η απομένη», «Αν είσαι μαρικούμε σοτσαρίτησα», «Τα μαύρα μάτια», «Ήθελα να μου να ερούδι», «Έλα κορού να δούμε», «Τα μάτια σου», «Τα μαύρα μάτια σου» και τόσα και τόσα πολλά αγαπημένα τραγούδια. Ο Λιμπέρτης συμμετείχε επίσης στους εθνικούς πόθους και τους αρωματισμούς του λαού μας. Γι' αυτό είχε γράψει πολλά πατριωτικά ποίηματα. Ένα από αυτά τα ποίηματα, «Το καρτερούμε», «Μέρα νύχτα» που έγινε και τραγούδι και όλοι μας το στιχοτραγουδάμε, εκφράζει τον πόνο του λαού μας για την ένωση με την Ελλάδα που συγκλώνησε την εποχή τότε. «Τη μανούλα μας για πάντα με τσιμιάλη καρτερούμε, για να μας φυτανγκαλιάσει και να νεκραστηθούμε». Και ένα άλλο ποίημα που αναφέρεται στη σφαγή των Δεσποτάδων και του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού κληρικών και λαϊκών την 9η Ιουλίου του 1821. «Ψησές που μαρτυρήσατε και σε τεδέθηκε χάρη, πέσετε στα χνοπόδαρα του πλάστη μας και πέτε, να κάμει και δα μέσα δα», δηλαδή στην Κύπρο, «μέρα και καλοτάρι να δροσιστεί κάθε ψησή όπου πλαστεί τζανένι». Είναι λοιπόν δίκαια που ο λαός μας είπε ότι ο Δημήτρης Λιμπέρτης είναι εισάξιος του εθνικού μας ποιητή Βασίλη Μιχαηλίδη. Ο Λιμπέρτης συμμετείχε επίσης στους εθνικούς πόθους και τους οραματισμούς όλων των εποχών στην πατρίδα μας. Και είναι για μας τόση χαρά που έχουμε μια ολόκληρη συλλογή από όμορφα τραγούδια του Δημήτρη Λιμπέρτη. Θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από τον Δημήτρη Λιμπέρτη, το οποίο έγραψε τους στίχους και την μουσική την έχει γράψει ο Αχιλλέας Λιμπουρίδης, και είναι το περίφημο «Τα μαύρα μάτια». Ας το ακούσουμε.

0: Και όπως είχα πει στην αρχή, αγαπητοί ακροατές, θα είχαμε μαζί μας και έχουμε μαζί μας τώρα τον αγαπητό μας καθηγητή, τον Γιάννη Τουμιλίδη, ο οποίος γνωρίζει βέβαια πολύ καλύτερα σαν λογοτέχνης και αυτός τον Λιπέρτη από μένα, να μας πει μερικά πράγματα. Καλησπέρα, Γιάννη.
1: Καλησπέρα, Κέτη. Καλησπέρα, αγαπητοί ακροατές. Ναι, πολύ ωραίες οι εκλογές σου απόψε, αγαπητή Κέτη. Μπράβο που παρουσιάζεις τους ποιητές της Κύπρου με τόση αφοσίωση και αγάπη. Σε συγχαίρω. Να πούμε ότι ο Δημήτρης Λιπέρτης είναι λοιπόν ένας ποιητής της Κύπρου που κατέχει μια σημαντική θέση στην κυπριακή λογοτεχνία, αλλά και πρέπει να πούμε ότι έπρεπε να πάρει περισσότερη αναγνώριση και σε ολόκληρη την ελληνική λογοτεχνία στην Ελλάδα. Δυστυχώς όμως δεν έχει γίνει αυτό μέχρι σήμερα. Έτσι λοιπόν οι παρουσιάσεις όπως κάνουμε εμείς απόψε ελπίζουμε να βοηθήσουν από αυτή την πλευρά να καταλάβει ο ελληνισμός ότι στην Κύπρο έχουμε διαλεκτικούς ποιητές που έγραψαν ποιήση που είναι λαμπρή ποιήση μέσα στην γενικότερη ελληνική λογοτεχνία. Και τι να πει κανείς για τον Δημήτρη Λιπέρτη που είναι δεξιοτέχνης κυριολεκτικά της κυπριακής διαλέκτου. Καταφέρνει μέσα από την κυπριακή διάλεκτο να δώσει με μουσικότητα και πλαστικότητα και καλλιτεχνική απόδοση και μορφή τα ποίηματά του, αλλά αποφεύγει να απλώς να λαϊκίζει, δηλαδή να είναι σαν ένας φολκλωρικός ποιητής. Περιέχει μέσα η ποίηση του ηθογραφία από τη βάσανα και τους καημούς και τα ήθη και έθιμα και την φτώχεια του κυπριακού λαού την εποχή εκείνη που έγραφε μαζί με τον Βασίλη Μιχαηλίδη. Αλλά το έργο του είναι γεμάτο από θεματικούς πλούτους, δηλαδή τα ερωτικά του, τα πατριωτικά του, τα γνωμικά του ποίηματα. Είναι κορυφαία δείγματα μέσα στην γενικά ελληνική ποίηση. Επίσης είναι γεμάτος λυρικότητα. Γράφει για τη φύση, γεμάτος ανθρώπινα αισθήματα για τη φύση, με γνήσιο λυρισμό, αλλά έχει και πολύ ηθικά και πατριωτικά μηνύματα. Θα ήθελα να σας διαβάσω και να σταθώ σε δύο ποίηματα σήμερα, που είναι το πρώτο, είναι η φτώχεια του λαού που μάστιζε την Κύπρο τον 19ο αιώνα που ζουν ο Μιχαηλίδης και ο Λιπέρτης. Η φτώχεια λοιπόν είναι ένα όμορφο ποίημα που τιμά τη φτώχεια. Ο ποιητής προσωποποιεί τη φτώχεια σαν να είναι κάτι που δεν πρέπει να ντρέπονται οι άνθρωποι που είναι φτωχοί αφού γεννήθηκαν μέσα στη φτώχεια. Έτσι τους δίνει τους ανθρώπους κουράγιο, ελπίδα για κάτι καλύτερο, αναφερόμενο στη φτώχεια τους. Να το διαβάσουμε λοιπόν, να δείξουμε ακριβώς τις αξίες του ποιητή αυτού. Η φτώχεια. Φτώχεια που κάμνει τόσους λας, να πιάνουν συγκαλάθιν, να καρτερούν ο τσίποδα ένα βούκον ψωμί, φτώχεια που η χαρά ποτέ κοντά σου ένε στάθιν, κι όσοι σε δούσιν, κλώθουσιν και βρίσκουν αφορμήν να με σε χαιρετήσουσιν, μα να σε κοντοφτάσουν φτώχεια που έχουσιν καρκιά να σου χαμογελάσουν. Φτώχεια που γνιά τα κοκαλείς και που τα μαραντζάζεις και πόν τα αφήνεις να χαρούν μήτε μια σταλαμίν που φευκατίζεις και πολλούς και που καταρριμάζεις και που την πείναν καταλύεις τον άχαρον, το άχαρον τους το κορμίν, που τους βουβώνεις και δεν μπορούν να τα θέλουν να πούσουν, όν τους αφήνεις να καμούν μήτε να τσιμηθούσουν. Φτώχεια που είσαι πάντα σιφτή και παραπονεμένη και που σε τρώει η μισταρκά και η βαρετή δουλειά που παρπατείς με το κοντόν και βαρικαρτισμένη γιατί ενεδοκίμασες με χάδιν, με φιλιά φτώχεια κι αντρών το δίκαιο σου η λάση παραπάνω ποτέ μην απορπίζεσαι και έχει θεόν που πάνω. εσούν οι κάμνοι στην τιμήν περί του τιμημένην, την ανθρωπιάν ψηλότερα ακόμα να σταθεί, κι αν σ' έχουσιν πορυψημιάν και τσαλαπατημένην, κι αν μπλάσκεται μήτε ψυχή για να σε λυπηθεί, τούτα ούλα τα κάστια πόν το μαρτύριό σου, σηκώνουσε και ευκάλουσε ψηλά πόν ο Θεός σου. Ο ποιητής λοιπόν δείχνει τον φτωχό τον άνθρωπο όσο υποφέρει από τη φτώχεια, αλλά του δίνει μια παρηγοριά και τον κάνει να καταλάβει ότι δεν φταίει που είναι φτωχός. Γι' αυτό δίνει στους φτωχούς περηφάνεια και αξιοπρέπεια ο ποιητής αυτός. Γι' αυτό, αγαπητοί Κέντη, και τον αγάπησε πάρα πολύ ο κυπριακός λαός. Πάρα πολύ. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι, Γιάννη, και μάλιστα λένε, όπως τώρα λένε και για τον Χαρλαμπίδη, είναι στο ύψος ενός εθνικού ποιητή.
1: Ακριβώς. Να πούμε ακόμα ένα-δύο ποίηματα, αν μπορούμε, αν έχουμε ώρα.
0: Βεβαίως, θα τα πούμε.
1: Να πούμε επίσης ένα πολύ εξαιρετικό ποίημα, η Γιαλούρα. Για τους μη Κύπριους, η Γιαλούρα είναι η Γαλανομάτα. Μιλάει για την Κύπρια γυναίκα, μην ξεχνάμε, του 19ου αιώνα, για να δείξει τη μοίρα της Κύπριας γυναίκας, αλλά επίσης και τις παραδόσεις του λαού, αλλά επίσης και τις κοινωνικές προκαταλήψεις που είχαν για τις γυναίκες. Και έτσι, αποκαλύπτοντας τις προκαταλήψεις, θέλει να δείξει την κακή τους πλευρά. Η Γιαλούρα. Βρά Γιαλούρου, άκου φακούν. Μανά, εν το καπρέτσιν, το γέριμον, κιν το σιρίν, κι άμαν πεινάσιν ακουρίν, κάμνει το σπίτιν φέτσιν. Μα κόρη, θα κουρούν πολλά, εν τα παρίνα λόπος, κι εν το σιζίνιν και διψά, σκαλίζει και πορτοκλωτσά, και σχέτε ποιον ο τόπος. Πόρη, ψύχου και βούριστρον, εν το ταυρίν σιώρου. Μια στιγμή το έβαλα το υπόλοιπο. Γιατί μου το έχασα. Να βάλουμε ένα τραγούδι να το βρω.
0: Μη στεναχωριέσαι, θα στο βάλω να το ακούσεις.
1: Ωραία. Α, το έχεις. Μπράβο.
0: Ναι.

0: πίσω σε σένα, Γιάννη. Γιάννη, μας ακούς? Γιάννη, μας ακούς? Να βάλουμε ακόμα ένα τραγούδι του Δημήτρη Λιπέρτη, σε στίχους του Δημήτρη Λιπέρτη, γιατί τη μουσική έγραψε ο Αχιλλέας Λιμπουρίδης. Μέχρι ότου να επανέλθει ο Γιάννης, νομίζω ψάχνει ακόμα να βρει το. Γιάννη, μας ακούς?
1: Λοιπόν, ναι, βεβαίως, και έτοιμο.
0: Σε ακούω.
1: Βεβαίως, συγγνώμη. Είναι λοιπόν, δείχνει αυτό το τραγούδι πόσο αριστουργηματικό είναι το ποίημα, αλλά έχουμε και ένα αριστουργηματικό τραγούδι, μια αριστουργηματική σύνθεση, και λυπάμαι πάρα πολύ αυτούς που δεν μπορούν να καταλάβουν την κυπριακή διάλεκτο, να καταλάβουν πραγματικά. Έχουμε εδώ τον ποιητή μέσα από ένα λογοπαίγνιο μεταξύ μητέρας και ερωτευμένης κορασιάς, με αναφορά στον λαϊκό τρόπο ζωής, στα ζώα τους, στον τρόπο που λειτουργούν ως άνθρωποι του χωριού, και μέσα από αυτό να κρύβεται ο έρωτας και ξαφνικά να αποκαλύπτεται ο έρωτας και η μητέρα της γεμάτη έκπληξη να της λέει «Άπου να σε έχω στον Θεό, κόρη μου αγκαλεμένη». Λοιπόν, μια εξαιρετική κορυφαία στιγμή με αποκορύφωση αυτή την μεγάλη φράση. Εξαιρετικά λοιπόν και τα ερωτικά του, αλλά επίσης να αναφερθούμε και στο εξαιρετικότατο βούτυμα ήλιου. Δηλαδή, για αυτούς που δεν γνωρίζουν την κυπριακή διάλεκτο, να το εξηγήσεις και έτοιμο, βούτυμα ήλιου είναι?
0: Ναι, Γιάννη, είναι το ηλιοβασίλεμα.
1: Μπράβο.
0: Αυτό θέλει να πει ο Λιπέρτης εδώ πέρα, στην κυπριακή μας τοπολαλιά. Μ' ακούς, Γιάννη? Πάλι σε χάσαμε. Γιάννη, μας ακούς? Παρακαλώ. Σ' ακούς τώρα, Γιάννη?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, πάμε πίσω στον τίτλο του ποίηματος, «Βούτυμαν ήλιου». Δηλαδή, όταν
0: κουτάει
1: ο ήλιος στη θάλασσα, αυτό θέλει να δείξει. Δηλαδή το ηλιοβασίλεμα, όπως εξήγησε η αγαπητή μας Κέτη. Και έχουμε λοιπόν εδώ τον έρωτα να υπερβαίνει ακόμα και τον θάνατο. Δηλαδή ο νεκρός ή ο ετοιμοθάνατος αφηγητής που μιλάει μέσα στο ποίημα στην αγαπημένη του, τη ζητάει να τον επισκεφθεί ακόμα και στον τάφο. Δηλαδή να η αγάπη παραμένει ζωντανή και ισχυρή πέρα από την φθορά του τάφου και του θανάτου. Είναι μια από τις πιο εξαιρετικές στιγμές στην ελληνική ποίηση, αγαπητοί ακροατές, γιατί δεν έχει βρεθεί τέτοιος ποιητής που να πάρει τον θάνατο και να το σμίξει με την αιωνιότητα της αγάπης, με τέτοιο συγκινητικό τρόπο και με τέτοιο ευρηματικό τρόπο. Να το διαβάσουμε?
0: Να το διαβάσουμε, βέβαια.
1: Δεν ξέρω αν το βρήκες και σε μουσική.
0: Έχω ένα ολόκληρο δίσκο εδώ που είναι του Λιμπουρίδη η μουσική.
1: Πολύ
0: και
1: ωραία.
0: Είναι βέβαια του Λιπέρτη η στίχη. Όπως τα μαύρα μάτια, η κούφη της ελιάς, το γενεκάτο, η δροσουργητία, η μιλιά, το αερούδι, αυτό που μας είπες προηγουμένως, με τη γιαλουρού, η απομένη, ναι, ο τσισκακός, πολύ ξερκάζει, πονηρχά. Είναι όλα αυτά, είναι του Λιπέρτη.
1: Ναι. Ακούστε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, πόσο όμορφα χρησιμοποιεί την τοπολαλιά μας και πόσο γλωσσικά είναι πλούσιο, πηγαίο και εκφράζεται για τον ανθρώπινο πόνο, για την αγάπη με τόση τρυφερότητα. Αρκών πον να με παίρνουσιν οι τέσσερις και μέναν, μέσα στην την ανακατοσιάν, έλα και σου στην εκκλησιάν, μέναν τραπείς κανέναν. Αγάπουσε εξωψυχής και να σε καταχνώσουν, αν είσαι κόρης πλαχνητή, μεν περαρκήσεις, ερκουτσί, πριχού να με λουκώσουν. Τους ζωντανούς εμπόφουσιν μάχην και τους χωνεύκουν. Τους πεθαμένους συγχωρούν. Εν φούχτα χώμαν δεν μπορούν κόρη να τους παιδεύκουν. Πέφτει τους ποιον μακάρισι και ψυχικών διούσιν, γιατί που των ψεματινών πιένουν στον αληθινόν κόσμον και να κριθούσιν. Κι αν με μου κάμουν κολυφάστες τρεις, με σαραντάριν, μήτες των χρόνων λουτουρκάν, πάρου μου μια παριορκάν, κάμε μου τούν τη χάρη. Βούτσι μανίλιου τσίστερης, τέλεια πον να σιδράσει και πον να φτιάσουν τα στενά, πον έχει πλάσμα να περνά για να σε ξυφαράσει. Έλα και σου στο μνήμα μου και μες στον πόντιν άψε αηταφήτικον τζερίν. Κάπνισε κόρη να κουρίν, νομάτισε με και κλάψε. Αυτό λοιπόν είναι το συγκινητικό αυτό ποίημα που του δίνει τόση αξία του έρωτα ο ποιητής, καθώς ακόμα και ο ετοιμοθάνατος δεν μπορεί να ξεχάσει την αγαπημένη του και επίσης χρησιμοποιεί τα στοιχεία της φύσης για να βοηθήσουν τους αγαπημένους να αντέξουν τον πόνο του θανάτου και τα στοιχεία της φύσης να βοηθήσουν να μην πεθάνει η αγάπη ανάμεσά τους. Ευχαριστώ και για την ωραία παρουσίαση αυτή απόψε του Δημήτρη Λιπέρτη. Ελπίζουμε οι ακροατές μας να θυμήθηκαν τους παλιούς καλούς καιρούς που τα ακούγαμε αυτά όλα από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου πριν από τη μεγάλη καταστροφή του 1974 και νιώθαμε περήφανοι αγαπητοί ακροατές που είχαμε τέτοιους ποιητές, τον Βασίλη Μιχαηλίδη, τον Δημήτρη Λιπέρτη, τον Παύλο Λιασίδη και τόσους άλλους ποιητές που έγραψαν στη γλώσσα που μιλούμε στην Κύπρο, στη γλώσσα του Ομήρου, όπως συχνά τονίζει η αγαπητή μας Κέτη.
0: Βέβαια, η γλώσσα του Ομήρου έτσι είναι. Η γλώσσα μας είναι η γλώσσα του Ομήρου, γιατί όπως πάντοτε λέω, όπως λένε οι γλωσσολόγοι, όχι εγώ, οι περίφημοι γλωσσολόγοι του κόσμου και ο μεγαλύτερος γλωσσολόγος που έχουν στην Ελλάδα μας, ο σεβαστός κ. Μπαμπινιώτης, λένε ότι η κυπριακή διάλεκτος είναι η γλώσσα του Ομήρου.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ απόψε, αγαπητοί ακροατές που μας ακούσατε, το αφιέρωμα αυτό. Πάντοτε η Κέτη διαλέγει εξαιρετικούς ανθρώπους της Κύπρου για να παρουσιάσει. Σε ευχαριστούμε, αγαπητή Κέτη. Καλό βράδυ και ραντεβού την ερχόμενη εβδομάδα και πάλι.
0: Νομίζω ότι την επόμενη εβδομάδα πρέπει να παρουσιάσουμε και κανένα άλλο μεγάλο λαϊκό μας ποιητή.
1: Βεβαίως, ίσως να κάνουμε τον Παύλο Λιασίδη την άλλη εβδομάδα.
0: Α, μπράβο, το έχω ήδη ετοιμάσει.
1: Μπράβο και εσύ, πολύ ωραία.
0: Το έχω ήδη ετοιμάσει για τον Λιασίδη και θα παρακαλέσω πάνω να είσαι άδειος πάλι να μην έχει σχολεία και τέτοια για να μας πεις μερικά πράγματα για τον Λιασίδη, γιατί εσύ το γνωρίζεις καλύτερα από μένα.
1: Σίγουρα, θα είμαι μαζί σας, σίγουρα, βεβαίως.
0: Και έτσι, να είσαι καλά, Γιάννη, εμείς ευχαριστούμε για την ώρα που μας έδωσες. Και έτσι, αγαπητοί ακροατές, φτάνουμε και σήμερα στο τέλος του προγράμματος μας, αλλά θα σας αφήσουμε και πάλι με ένα όμορφο τραγουδάκι σε στίχους του Δημήτρη Λιπέρτη και σε μουσική πάντοτε του Αχιλέα Λιμπουρίδη. Και Γιάννη, είναι η Γιαλουρού. Μας την είπε στη Γιαλουρού, εμείς θα πούμε όμως την απομένη.
1: Πολύ ωραία.
0: Να το ακούσουμε λοιπόν.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Greek.
2: Η βραδιά της απογραφής ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/Greek ή καλέστε το 1800-181-227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Ανακαλύψτε τη ζωντανή νέα έκθεση στο Science Works. Χρώμα. Δείτε τον κόσμο με νέο φως. Εξερευνήστε λαμπερά ορυκτά, οπτικές ψευδεστήσεις και πρακτικά πειράματα για παιδιά με περιέργεια και παιχνιδιάρικους ενήλικες. Δείτε χρώμα. Παίξτε με το φως. Εκπλαγείτε. Ανοιχτά τώρα στο Science Works. Αγοράστε εισιτήρια στο museovictoria.com.au.
4: Sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: Every culture,
6: every voice,
5: every day.
6: 3ZZZ.
7: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του πολυεθνικού σταθμού 3Z 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community Programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.
8: Συγγνώμη, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλημέρα σας. Ακούτε το ραδιοφωνικό πρόγραμμα της Τετάρτης σήμερα, 19 Αυγούστου του 2026. Ραδιοφωνικός σταθμός 3ZZZ 92,3 στα FM. Μαζί σας στο Ραδιοθάλαμο ο Γιώργος Πρωνόπουλος που θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 9. Ελπίζω να έχουμε ένα ευχάριστο πρόγραμμα με διάφορα θέματα και φυσικά ωραία τραγούδια, ωραία μουσική. Το τηλέφωνο στο στούντιο είναι 94 15 19 23 για τους φίλους και φίλες που θέλουν να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα. Να πούμε λίγα λόγια έτσι για τον καιρό της Μελβούρνης. Για την εβδομάδα από σήμερα αρχίζει, παρουσιάζει, 18 Αυγούστου παρουσιάζει ασυνήθιστη χειμερινή ζεστασιά. Εχθές είχαμε πάρα πολύ όμορφη ημέρα με ανώτατη θερμοκρασία 20 βαθμούς. Λοιπόν, τις επόμενες ημέρες και σήμερα μέγιστες θερμοκρασίες κοντά 18 με 19 βαθμούς κάθε μέρα. Αλλά συνοδεύονται με ισχυρούς ανέμους και περιόδους βροχοπτώσεις. Ειδικά σήμερα θέλει λίγο προσοχή γιατί έχουμε αέρα και φυσικά και βροχοπτώσεις. Αύριο Τετάρτη, 5η, 20 Αυγούστου, τα έντονα φαινόμενα αρχίζουν να υποχωρούν σταδιακά, αλλά παραμένει η πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές. Παρασκευή 21 Αυγούστου, ένα σύστημα υψηλών πιέσεων σταθεροποιεί τον καιρό, αναμένεται βελτίωση με διαστήματα ηλιοφάνειας. Και το Σαββατοκύριακο 22 με 23, πιο ήπιος και ανοιξιάτικος καιρός. Οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν πάνω από το μέσο όρο του Αυγούστου, μας λέει τα προγνωστικά εδώ πέρα της υπηρεσίας. Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε εδώ ότι, να σας υπενθυμίσω μάλλον, ότι τα προγράμματα του σταθμού ακούγονται στη συχνότητα 92,3 στα FM και είναι πρωινά Δευτέρα με Πέμπτη 8 με 9. Δευτέρα είναι 8 με 9.30, Τρίτη είναι 2 8 με 10 και την Παρασκευή αρχίζει 9 με 10. Υπάρχει το κυπριακό πρόγραμμα κάθε Τρίτη βράδυ 6 με 7 με την Κέντη Γεωργίου και το πρόγραμμα στο 3CR κάθε Δευτέρα βράδυ με τον Βασιλή Παπαϊωάννου από 8 με 10. Λοιπόν, να δούμε ορισμένα νέα, να πούμε, κοινωνικά δίκτυα νέα. Εδώ της Αυστραλίας να πούμε μερικά κοινωνικά δίκτυα και νεολαία. Μαζική διαγραφή λογαριασμών. Η εταιρεία Meta, όπως θέλετε πείτε εδώ, προχώρησε στην κατάργηση 756.000 λογαριασμού εφήβων στην Αυστραλία. Η κίνηση αυτή έγινε για τη συμμόρφωση με τον ιστορικό νόμο απαγόρευσης των social media σε άτομα κάτω των 16 ετών παρά τις αρχικές αντιδράσεις των πλατφορμών. Το ψέμα πάει και έρχεται στο Meta. Προκλήσεις στην εφαρμογή. Πρόσφατη έκθεση αποκαλύφθη ότι 8 στα 10 παιδιά παραμένουν στις πλατφόρμες, καθώς η ταυτοποίηση της ηλικίας παρουσιάζει κενά στην πράξη. Δηλαδή, ενώ έχουμε απαγόρευση εδώ, το Meta αφήνει τους νέους να παρακολουθούν ό,τι θέλουν. Λοιπόν, πάμε οικονομία και αγορά κατοικίας. Πτώσεις στα στεγαστικά δάνεια και οι 4 μεγάλες τράπεζες της χώρας καταγράφουν αισθητή μείωση στις αιτήσεις στεγαστικών δανείων. Η πτώση αυτή ακολουθεί τις πρόσφατες φορολογικές αλλαγές που επέβαλε η εργατική κυβέρνηση. Ενέργεια και μπαταρίες. Η στροφή των οικοκυριών σε οικιακές μπαταρίες, αποθήκευση ενέργειας, οδήγησε σε μείωση του μέσου κόστου ηλεκτροπαραγωγής κατά 12% λόγω της υπερπροσφοράς από φωταβολταϊκά. Πολλοί πάροχοι προσφέρουν πλέον δωρεάν ρεύμα στις μεσημεριανές ώρες. Και αυτό για να έχει γίνει ακριβό. Το ρεύμα και το γκάζι. Λοιπόν, δημόσια υγεία, εδώ είμαστε, εμβολιασμοί πτηνών. Οι αρχές ξεκινούν προληπτικούς εμβολιασμούς σε πτηνά για την αντιμετώπιση του στελέχους HP της γρήπης των πτηνών μετά την καταγραφή 231 επιβεβαιωμένων ή ύποπτων κρουσμάτων. Θα πούμε το αυγό αυγουλάκι σε λίγο. Λοιπόν, δικαιοσύνη και αστυνομικό ρεπορτάζ. Υπόθεση δηλητηρίασης. Αυτό έχει γίνει παγκόσμιο νέο τώρα. Στο εφετείο οδηγείται η υπόθεση της Έριν Πάτεσον, η οποία κατηγορείται ότι δηλητηρίασε συγγενείς της με φωνικά μανιτάρια, με την ίδια να επιμένει για την αθωότητά της. Έρευνα για σεξουαλική επίθεση. Η αστυνομία της Βικτόριας διεξάγει έρευνα μετά από καταγγελία για σεξουαλική επίθεση σε ξενοδοχείο της Μελβούνης, στην οποία φέρεται να εμπλέκονται παίχτες της ομάδας AFL Sydney Swans. Μάλιστα. Αυτά είναι λίγο από τα νέα τα τοπικά. Πάμε σε μουσική και θα συνεχίσω πάλι με νέα ή οτιδήποτε άλλο, λοιπόν.

Το παιχνίδι παίζεται ακόμα. Ποιος άλλος? Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Ο ένας και μοναδικός Βασίλης Παπακοσταντίνου. Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά στα τρέχοντα νέα από τον ελληνικό χώρο. Έκτακτα συμβάντα και φυσικές καταστροφές. Τραγωδία στη Σύφνο. Τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσα τους ο πιλότος και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών τουριστών από την πτώση ιδιωτικού ελικοπτέρου στο νησί. Φωνικές πυρκαγιές στη Σαλαμίνα. Καταστροφική πυρκαγιά έπληξε το νησί της Σαλαμίνας με αποτέλεσμα το θάνατο ενός ηλικιωμένου ζευγαριού και την εκένωση εκατοντάδων κατοίκων. Η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από αμέλεια. Αναμένω καντήλι, τα καντιλάκια τα σβήνουμε. Λοιπόν, σύγκρουση πυροσβεστικών ελικοπτέρων. Στην περιοχή της Ψάθας, δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα είχαν εναέρια επαφή κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης, προκαλώντας κενό συντονισμού και έρευνας για τα αίτια. Τώρα γίνονται οι έρευνες για τα αίτια. Δορυφορική παρακολούθηση φωτιών. Η Ελλάδα ξεκίνησε τη δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος Hellenic Fire System με τη χρήση τεσσάρων μικροδορυφορικών για τον έγκαιρο εντοπισμό θερμικών εστιών. Πολιτική και δικαιοσύνη. Ανατροπή για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκανε δεχτές προσφυγές και ακύρωσε τρεις άδειες λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων, ενώ αναμένεται νέος κύκλος δικαστικών προσφυγών. Μεταναστευτικό και απελάσεις. Το Υπουργείο Μετανάστευσης κληρώνει τη στάση του με ένα νέο σχέδιο απελάσεων σε συνεργασία με χώρες Αφρικής όπως η Ουγκάντα. Διεθνείς σχέσεις και ασφάλεια. Ελληνοτουρκικά. Παρατηρείται νέα κινητικότητα και ένταση στο Αιγαίο με τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου από τουρκικά drones και κατασκοπευτικά αεροσκάφη με φόντο τη διαφωνία για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων. Το βιολί βιολάκι τους οι Τούρκοι. Προειδοποίησε για Ισραηλινούς τουρίστες. Στο Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ κάλεσε τους πολίτες που βρίσκονται στην Ελλάδα, του Ισραήλ φυσικά, στην Ελλάδα να κρατήσουν χαμηλό προφίλ λόγω προγραμματισμένων φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων. Παράλληλα ανέλαβε καθήκοντα στην Αθήνα και η νέα πρέσβης του Ισραήλ. Οικονομία και καθημερινότητα. Απεργία εφοριακών. Ξεκίνησε απεργιακή κινητοποίηση των εφοριακών, η οποία είναι προγραμματισμένη να διαρκέσει έως το της 26 Αυγούστου, να το πάμε μέχρι 26 Αυγούστου 2030, καλά θα ήταν. Τουριστική κίνηση. Παρά τις αντικσοότητες, τα στοιχεία δείχνουν ότι η Ελλάδα καταγράφει σημαντική αύξηση στις τουριστικές αφίξεις 38,3%, οδηγώντας την κούρσα στην Ευρώπη. Μάλιστα. Και έλεγχη εκτεταμένη έλεγχη της ΑΑΔΕ στη Σαντορίνη αποκάλυψαν φοροδιαφυγή σε σχεδόν ένα στα δύο τουριστικά σκάφη. Μάλιστα, αυτά είναι λίγα νέα από την Ελλάδα. Ήθελα να σταθούμε εδώ στις διεθνείς σχέσεις, στην προειδοποίηση για Ισραηλινούς τουρίστες. Τώρα, αργότερα, δεν ξέρω, ίσως αργότερα να το κάνουμε. Λοιπόν, να πούμε έτσι, τι να πούμε, ότι καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα, στο φιλοσοφικό πρόγραμμα. Εδώ δεν υπάρχουν αυθεντίες, παρά μόνο ερωτήματα, καθαρό μυαλό και διάθεση για συζήτηση. Για να ξεκινήσουμε τη συνεδρία μας, σας προτείνω τρεις διαφορετικές θεματικές ή τραπέζια, όπως το λένε, για να διαλέξει ό,τι τραβάει η όρεξή σου σήμερα. Εγώ τράβηξα ένα θέμα, το οποίο θα το συζητήσουμε σε λίγο. Η ψευδέστηση του ελέγχου, υπαρξισμός και στοικισμός. Το ερώτημα, πόσο μπερδεύουμε τη ροή της ζωής με το δικό μας τιμόνι. Αν αποδεχτούμε ότι δεν ελέγχουμε σχεδόν τίποτα, απελευθερωνόμαστε ή παραλύουμε. Δεύτερον, η τεχνική νοημοσύνη και η ψυχή, φιλοσοφία του νου. Το ερώτημα, αν μια μηχανή μπορεί να σε κάνει να νιώσεις ότι σε καταλαβαίνει απόλυτα, έχει σημασία αν έχει συνείδηση. Τι είναι αυτό που μας κάνει τελικά ανθρώπους. Και το τρίτο, το ερώτημα μας έχει γίνει. Μας έχει γίνει έμονη ιδέα να είμαστε ευτυχισμένοι. Μήπως η συνεχής αναζήτηση χαράς μας προκαλεί περισσότερο άγχος από την ίδια τη θλίψη. Σήμερα ζούμε σε μια εποχή που η ευτυχία έχει μετατραπεί σε βιομηχανία και συχνά σε μια μορφή κοινωνικής πίεσης. Πρέπει να είμαστε παραγωγικοί, θετικοί, να κάνουμε focus, να εστιάζουμε δηλαδή, στο καλό και να δείχνουμε στα social, στα
κοινωνικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι περνάμε καλά. Να το δούμε λίγο φιλοσοφικά. Η άποψη του Καντ καθήκον βάζει σε ευτυχία. Ο φιλόσοφος Εμμανουέλ Καντ πίστευε ότι το βασικό μας καθήκον στη ζωή δεν είναι να είμαστε ευτυχισμένοι, αλλά να είμαστε άξιοι να είμαστε ευτυχισμένοι. Να πράττουμε δηλαδή το ηθικά σωστό. Αν κυνηγάς μόνο την ευτυχία, γίνεσαι σκλάβος των επιθυμιών σου. Το παράδοξο του ειδονισμού. Όσο πιο πολύ εστιάζεις στο πώς θα γίνω ευτυχισμένος τώρα, τόσο περισσότερο σου ξεφεύγει η ευτυχία. Η ευτυχία συνήθως έρχεται από το παράθυρο ως παρενέργεια του να είσαι απορροφημένος σε κάτι που έχει νόημα για σένα. Μια σχέση, μια δημιουργία, μια δουλειά. Φιλοσοφικές κουβέντες θα μου πεις. Ίσως.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν, είπαμε θα σταθώ εδώ σε ένα θέμα εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδος. Εδώ μας λένε ότι έχει προειδοποιήσει, έχει κάνει μια κάρτα το Ισραήλ και προειδοποιεί τους πολίτες, τους δικούς τους τουρίστες, φυσικά στην Ελλάδα, να προσέχουν διότι βρίσκονται στην Ελλάδα, να κρατήσουν, δηλαδή όσοι βρίσκονται στην Ελλάδα, να κρατήσουν χαμηλό προφίλ. Επειδή θα έχουν, πρόκειται να γίνουν φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις. Λοιπόν, για να δούμε τώρα η θέση η δικιά μας. Υπέρ του Ισραήλ ή κατά του Ισραήλ είναι, η Ελλάδα δηλαδή. Η επίσημη εξωτερική πολιτική της Ελλάδας διαμορφώνεται διαχρονικά στη βάση των εθνικών συμφερόντων, των διεθνών συμμαχιών και του σεβασμού στο διεθνές δίκαιο. Σχέσεις με το Ισραήλ. Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει αναπτύξει μια ισχυρή στρατηγική, αμυντική και ενεργειακή συνεργασία με το Ισραήλ, κυρίως μέσω τριμερών σχημάτων, μαζί με την Κύπρο φυσικά. Η συνεργασία αυτή θεωρείται από πολλούς αναλυτές κρίσιμη για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και την αντιμετώπιση περιφερειακών προκλήσεων. Σχέσεις με την Παλαιστίνη και τον Αραβικό κόσμο. Παράλληλα, η Ελλάδα διατηρεί παραδοσιακά στενούς φιλικούς δεσμούς με τον Αραβικό κόσμο και στηρίζει σταθερά τη λύση δύο κρατών. Two-State Solution. Στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΟΗΕ, αναγνωρίζοντας το δικαίωμα των Παλαιστινίων για ένα ανεξάρτητο κράτος που θα συνυπάρχει ειρηνικά με το Ισραήλ. Να δούμε τις θέσεις των ελληνικών κομμάτων. Στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αυτή τη στιγμή, υπάρχει ένα ευρύ φάσμα απόψεων σχετικά με την προσέγγιση που πρέπει να ακολουθήσει η χώρα. Νέα Δημοκρατία. Ως κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ, θεωρώντας το βασικό πυλώνα ασφάλειας στην περιοχή, ενώ παράλληλα καταδικά τις ενέργειες τρομοκρατικών οργανώσεων όπως η Χαμάς. Ταυτόχρονα υπογραμμίζει την ανάγκη προστασίας των αμάχων στη Γάζα και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. ΣΥΡΙΖΑ, προοδευτική σημασία, ΠΑΣΟΚ και κίνημα αλλαγής. Τα κόμματα αυτά κινούνται σε μια γραμμή ισορροπίας. Αναγνωρίζουν τη συμμαχία των στρατηγικών σχέσεων με το Ισραήλ και το δικαίωμά τους στην αυτοάμυνα, αλλά ασκούν έντονη κριτική για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, ζητώντας άμεση κατάπαυση του πυρός και την άμεση αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Το ΚΚΕ είναι το κόμμα που εκφράζει την πιο ξεκάθαρη και απόλυτη αντίθεση προς το κράτος του Ισραήλ. Καταδικάζει τη στρατηγική συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ, χαρακτηρίζει τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα ως γενοκτονία και τάσεται ανοιχτά και ανεπιφύλακτα στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού για τη δημιουργία ανεξάρτητου κράτους στα σύνορα του 1967. Άλλα κόμματα της αριστεράς, παραδείγματος χάρη Νέα Αριστερά, Μέρα 25, τάσσονται επίσης έντονα κατά της πολιτικής του Ισραήλ, ζητώντας την επιβολή κυρώσεων και τη διακοπή των στρατιωτικών συμφωνιών της Ελλάδας μαζί του. Κόμματα της δεξιάς, εθνικιστικά κόμματα, ή όπως η Ελληνική Λύση, η προσέγγιση τους εστιάζει αυστηρά στο στενό εθνικό συμφέρον της Ελλάδας, με ορισμένα να στηρίζουν τη συμμαχία με το Ισραήλ για λόγους ασφαλείας απέναντι στην Τουρκία και άλλα να κρατούν αποστάσεις λόγω των θρησκευτικών και πολιτιστικών δεσμών με τα ελληνοορθόδοξα πατριαρχία στην περιοχή. Τα συμπεράσματα δικά σας. Ή πρέπει να έχουμε έναν σύμμαχο γερό δίπλα μας, που όλοι ξέρουμε πόσο άρπαγες είναι οι γείτονές μας. Είμαστε μια πολύ μικρή και αδύναμη χώρα. Ή θα έχουμε συμμαχία εντελώς, δεν θέλουμε συμμαχίες και να πεταχτούμε με έναν λαό ο οποίος δεν έχει, γιατί έτσι τον καταδύσανε φαίνεται αυτοί που τον διοικούν, δεν έχει τίποτα να επιδείξει. Λοιπόν, συνεχίζουμε και πάμε σε ένα τραγούδι ακόμα
1: For 3 weeks, FIFA President Gianni Infantino has been at the heart of an unprecedented civil war in world football. The fallout from his shelved plan to sell off stakes in the World Cup to private...

0: Λοιπόν, καλημέρα σε όσους ακούνε το πρόγραμμα τώρα. Λοιπόν, έχουμε ακόμα ένα θέμα να πούμε εδώ και με αυτό το θέμα το οποίο θα πούμε θα βάλουμε και ορισμένα τραγούδια έτσι για να θυμηθούμε λίγο τα παλιά. Στη τηλεφωνική μας γραμμή φυσικά έχουμε και τη φίλη μας, την κυρία Αντριάννα. Καλημέρα Αντριάννα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο. Ωραία, πολύ ωραία τραγούδια.
0: Λοιπόν,
1: και αυτά που έβαλες τώρα στο δεύτερο μέρος, αλλά και την πρώτη ώρα.
0: Την πρώτη ώρα.
1: Πάρα πολύ όμορφα.
0: Δεν ξέρω αν θα...
1: Και νοσταλγικά.
0: Νοσταλγικά. Τώρα θα σου πω κάτι. Θα σου πω κάτι, μάλλον θα διαβάσω κάτι εδώ. Πολλοί από εμάς δεν γνωρίζουμε μεγάλες επιτυχίες από πού προήλθαν. Ξέρουμε ότι η ελληνική μουσική από την αρχαιότητα υπήρχε μουσική θεωρία, ρυθμοί, κατά άλλα αυτά, όργανα, η λύρα, η κιθάρα. Άφησαν ένα ισχυρό αποτύπωμα στη μουσική. Μετά η Βυζαντινή περίοδος με την εκκλησιαστική μουσική, τροπική ήχη, η λαϊκή παράδοση, παραδοσιακά τραγούδια, ρεμπέτικο, λαϊκό, έντεχνο κτλ. Έχει πολλές μορφές η ελληνική μουσική, πέρασε από πολλές μορφές φυσικά. Αλλά... Να πω, το κλέψαμε, δεν ξέρω αν θα πω, ταιριάζει αυτή η λέξη. Επιτυχίες που παίχτηκαν την εποχή του 50 και του 60, τραγουδήθηκαν από χιλιάδες Έλληνες μέχρι στις μέρες μας και να είναι πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες. Στην ουσία τα τραγούδια αυτά δεν είδουσαν ελληνικά. Ελληνική μουσική, μπουζούκι και τα άλλα όργανα, ελληνική στίχη όμως προερχόντουσαν από κάπου αλλού, δηλαδή... Το 50 και 60 οι Έλληνες αγάπησαν την ινδική μουσική και τον κινηματογράφο του Bollywood επειδή, γιατί, ταυτίστηκαν με τα κοινωνικά και οικονομικά βιώματα της εποχής. Ταινίες όπως η Mother India και τραγούδια όπως η θρυλική Μαντουβάλα του Στέλιο Καζαζίδη βρήκαν κοινούς μεγάλα τραγούδια. Η Ελλάδα μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Εφήλιο ήταν μια χώρα τραυματισμένη, φτώχεια, εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση, παρόμοια με την Ινδία της ίδιας περιοχής. Υπάρχει βαθιά συγγένεια στη δομή των μουσικών τους παραδόσεων. Δηλαδή η ανάγκη για άμεση λυρική και θρηνητική έκφραση του πόνου, η χρήση της ανθρώπινης φωνής σαν μυρολόι ή καημός και η κυριαρχία του βιολιού και του κλαρινού στην ελληνική μουσική. Στον ελληνικό δηλαδή, ελληνική διασκευή. Τα ινδικά έργα μιλούσαν για την αδικία, την ξενιθιά και τον αγώνα του απλού ανθρώπου, αγγίζοντας άμεσα τη λαϊκή ψυχή.
1: Και τον έρωτα, ε.
0: Και τον έρωτα, φυσικά. Οι Έλληνες συνθέτες όπως Καλδάρας, Βίρβος, Μπάμπης Μπακάλης, ακόμα και ο Τσιτσάνης, Δερβενιώτης, διασκεύασαν δεκάδες ινδικά κομμάτια προσαρμόζοντας τους στίχους στα ελληνικά και δίνοντας γέννηση στο ρεύμα των Ινδοπρεπών τραγουδιών. Από πού προήλθαν αυτά? Οι εξωτικές έχρωμες υπερπαραγωγές με αστέρια του Bollywood, όπως είναι Αργής και η Μαντουβάλα, προσέφεραν μια μαγική διέξοδο από την γκρίζα μετεμφυλιακή καθημερινότητα. Δηλαδή ταιριάξαμε γιατί και οι δύο λαοί μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είχαμε τα ίδια δηλαδή βιώματα. Γι' αυτό περισσότερο ο Έλληνας αγάπησε τη μουσική αυτή και την διασκεύασε, την έκανε και δική του, παρά την ξένη μουσική, την ευρωπαϊκή, την αμερικανική.
1: Την ευρωπαϊκή, ναι.
0: Έχω στο πρώτο μέρος, αν το άκουσες, περισσότερα από αυτά τα τραγούδια είδουσα είναι ινδικά, από την ινδική μουσική.
1: Και μέχρι τώρα το Bollywood έχει πάρα πολύ ωραία και τραγούδια, χορούς, πάρα πολύ. Εγώ πολλά έχω δει και μου αρέσανε και οι ηθοποιοί, δηλαδή δεν θυμάμαι το όνομά τους τώρα, άλλη φορά θα το ψάξω και θα το βρω για να το πω. Μία κοπέλα και ένας άνδρας πάρα πολύ φημισμένοι στην Ινδία, πολύ χορό, πολύ ωραία τραγούδια και πολύ ωραίες ιστορίες. Ερωτικές, φανταστικά έργα.
0: Θα το ψάξουμε. Κοίταξε να δεις. Έχω διαλέξει ορισμένα τραγούδια γιατί σου είπα οι Έλληνες συνθέτες έχουν διασκευάσει πάνω από 100 τραγούδια Με τα περισσότερα αυτά σχεδόν όλα έχουν γίνει μεγάλες επιτυχίες. Ναι. Θα εκπλαγείς τώρα να ακούσεις ορισμένα τραγούδια από αυτά που είναι καθαρά ινδικά τραγούδια, αλλά γίνανε επιτυχίες στα ελληνικά. Λοιπόν, μείνε εκεί και ναι, συνεχίζουμε. Ναι. Εντάξει.
1: Ναι, είναι.
0: Λοιπόν, βάζουμε τραγούδια ελληνικά. Πάμε.

0: Αντριάννα.
1: Έλα, λέγε.
0: Δεν ξέρω, άκουγες συζήτηση πριν.
1: Την άκουγα.
0: Συζήτηση.
1: Γιατί ποια συζήτηση.
0: Σου είχα αφήσει το τηλέφωνο ανοιχτό, δηλαδή.
1: Όχι, δεν.
0: Θα σου πω τώρα για το τραγούδι, γιατί περίμενε μπασάκο. Είναι μια κυρία εδώ από τις 7 η ώρα σε κάποιο άλλο αυτό και κάνει κάποιο πρόγραμμα. Πρώτη φορά την έχω δει, δεν έχω ξαναδεί. Ήρθε στο παράθυρο με ένα πιάτο γεμάτο γλυκά και σήκωνε τα χέρια, τρελάθηκε. Τι λέω, μπες μέσα, μπήκε μέσα, μου λέει, έχω πάει στην Αθήνα, μου λέει, από πολλά χρόνια έχω ζήσει. I love the songs. Λέει, τρελαίνομαι, λέει, για αυτά τα τραγούδια. Λέει, τι μου θύμισε, λέει, με αυτά τα τραγούδια. Δεν ξέρω τι εθνικότητα είναι. Πήρα δύο γλυκά εδώ πέρα. Τη λέω σοβαρά. Αυτά είναι τα τραγούδια.
1: Έπρεπε να τη ρωτήσει τι εθνικότητα είναι.
0: Θα τη ρωτήσω μετά. Θα τη ρωτήσω γιατί έχει πάει μέσα στο αυτό. Κάποιο πρόγραμμα ετοιμάζει, φαίνεται. Λέει, με αυτά τα τραγούδια, λέει, δεν τα ξεχνάω, λέει, ποτέ. Τη λέω, κοίταξε να δεις. Φτιάξε ένα καφέ και εγώ θα σου βάλω τη τραγούδια, της λέω, μέχρι που να φύγω να τελειώσω.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, το ήξερες ότι αυτό το τραγούδι μου ήταν ελληνικό, ήταν ειδικό?
1: Όχι,
0: το έχεις ακούσει εσύ. Λοιπόν, πάμε σε άλλο τραγούδι, θα πεις.
1: Το έχω ακούσει πολλές φορές, αλλά δεν ήξερα την ιστορία του.
0: Ναι.
1: Πάμε που ανήκει.
0: Ναι. Πάμε και σε άλλο τραγούδι.
1: Πάμε.
0: Πάμε να ακούσουμε Αγγελόπουλο, πάμε.
1: Okay.

0: είναι ίδια, τα τραγούδια είναι, ο ρυθμός είναι ίδιος, αλλά φυσικά άλλη γλώσσα και κάπως τα έχουν αλλάξει. Λοιπόν, θα τελειώσουμε.
1: Ωραίο τραγούδι και αυτό.
0: Πολύ ναι. Ωραίο, μεγάλη επιτυχία. Μεγάλες επιτυχίες, εγώ το θυμάμαι.
1: Ναι, ψηριχάς. Πολύ, μέχρι τώρα, τι.
0: Ακόμα, ναι, ναι, αυτά δηλαδή. Αν θα πας σήμερα σε κάποιο μεγάλο έτσι, κέντρο στην Ελλάδα, με μεγάλους mm-hmm. τραγουδιστές, μιλάμε για μεγάλα ονόματα, αυτά τα τραγούδια τραγουδάνε. Τραγουδάνε φυσικά
1: ναι,
0: το ρεπερτόριο το δικό τους.
1: Και το θέλουν και οι νέοι, ναι, τα αγαπούν και οι νέοι.
0: Αυτά τα τραγούδια ακούνε. Αυτά τα τραγούδια ακούνε.
1: Ναι,
0: πίστεψέ
1: ναι.
0: με. Πίστεψέ με. Λοιπόν, θα πούμε κάτι άλλο και συνεχίσουμε εμείς με τη μουσική μας. Γιατί
1: έγινε, ναι.
0: Θα βάλουμε και τη μαντουμπάλα μετά, μαντουμπάλα. Αυτή ήταν υπαρτό
1: ναι.
0: πρόσωπο, ήταν ηθοποιός αυτή.
1: Ήτανε.
0: Η Μαντουβάλα, ναι, ήταν ηθοποιός, ναι, όνομα
1: ναι.
0: αυτό. Ναι, ναι, ναι. Μεγάλη ιστορία για αυτή. Κάποια άλλη φορά να βρούμε τα...
1: Θα είναι ωραίο να το ακούσουμε, Γιώργο, αν το βρεις. Ναι. Την ιστορία της.
0: Την ιστορία, ναι, θα κοιτάξω, θα το βρω και θα το κάνουμε σε άλλο... Έχω ξέσπασα τραγούδια
1: ναι.
0: εδώ πέρα.
1: Φυσικά, ναι.
0: Σχεδόν έχω καμιά πενταριά τραγούδια, έτσι... Και βλέπεις τα τραγουδάνε. Το πρώτο τραγούδι ήταν με τον Εμενιδιάτη. Αυτό είναι με τον Αγγελόπουλο. Έχω Μητροπάνο, πώς το λένε, Πάνο Γαβαλά, Μητροπάνο φυσικά, ο Διονυσίου, Αναγνωστάκης, Βαργέλης Πεπινιάδης. Όλοι οι μεγάλοι δηλαδή. Λοιπόν, για πες κάτι άλλο, αλλάξουμε λίγο αυτό και τα τραγούδια ναι, θα τα βάλουμε μετά.
1: Αυτό που είπες τώρα με τις Ινδίες,
0: ναι.
1: ο Απόστολος Θωμάς αγάπησε τόσο πολύ την Ινδία ναι. που πήγε εκεί, δίδαξε το χριστιανισμό και εκεί πέρα δηλαδή παρέδωσε το πνεύμα του τελικά. Άλλη φορά θα το, άμα αυτό μπορούμε
0: ναι,
1: να το
0: ναι,
1: διαβάσουμε.
0: Μεγάλη...
1: Έχω βάλει μέσα στο βιβλίο μου την ιστορία του.
0: Όχι μόνο ο Απόστολος, πώς τον είπες, Απόστολο Παύλο.
1: Θωμάς,
0: ναι. Εδώ ο Μέγας ναι. Αλέξανδρος ερωτεύτηκε.
1: Α, καλά,
0: ναι,
1: βέβαια.
0: Δηλαδή, μυστικισμός, δηλαδή μεγάλη, βαθιά χώρα αυτή, η Σοφία αυτή η χώρα είναι δηλαδή κάτι
1: ναι,
0: το
1: ναι.
0: κάτι το διαφορετικό.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν. Και οι δύο οι χώρες, και η δική μας και η Ινδία, πέρασανε πάρα πολλά. Και φτώχεια, πολέμους και... Τις έχουν κάνει κάπως ιδιαίτερες χώρες και τώρα θα ήθελα, μου έφερες στο μυαλό με όλα αυτά μια μικρή, έτσι και να γελάσουμε και λίγο, ιστοριούλα θα πω που την έζησα στη Θεσσαλονίκη. Μέσα σε λίγες ώρες συγκινηθήκαμε, δακρύσαμε, πορέσαμε και γελάσαμε. Όλα τα είχαμε κάνει. Ήταν 28 Οκτωβρίου. Πήγαμε και παρακολουθήσαμε την παρέλαση. Συγκινηθήκαμε βλέποντας τα παιδιά να περνάνε από μπροστά μας και όλα που γίνονται στην παρέλαση, τα άρματα. Και θυμάμαι, είδα το σύζυγό μου δάκρυα στα μάτια του. Τελείωσε η παρέλαση και λέμε τώρα να πάμε. Ο κόσμος απλώθηκε μέσα στο πάρκο εκεί, στη Θεσσαλονίκη, εκεί που είναι και το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο Λευκός Πύργος. Άλλη φορά θα ήθελα να διαβάσω, Γιώργο, και
0: ναι,
1: για το Λευκό Πύργο. Έχει
0: ναι,
1: μεγάλη
0: ναι, ναι,
1: ιστορία.
0: Ναι, ναι, ναι. Πώς είπατε.
1: Λοιπόν, τώρα θα γελάσουμε και λίγο.
0: Ναι.
1: Λέω στη ξαδέρφη μου, Αφροδίτη, υπάρχουν τουαλέτες εδώ? Μου λέει, ναι, υπάρχουν. Δεν φαινόταν τίποτα. Με λέει, είναι υπόγειες οι τουαλέτες. Εντάξει, πού είναι? Πηγαίνουμε εκεί, μου λέει, περίμενε μια στιγμή. Λέω, τι να περιμένω? Βλέπεις εκείνο τον κύριο δίπλα στις τουαλέτες. Πρέπει να τον πληρώσουμε για να πάμε.
0: Δεν ξέρω, γελάω γιατί και στην Αθήνα έτσι είναι. Ήτανε.
1: Ήτανε πολύ. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Τελικά κρατούσε και το χαρτί τουαλέτας. Το είχε βάλει στο χέρι του σαν βραχιόλι και έβγαζε, τραβούσε, ξέρεις, χαρτί που έπρεπε να το πληρώσουμε, σαν όπως είναι της γιαγιάς το μαλλί ένα πράγμα. Λοιπόν, πάει η ξαδέρφη μου και παίρνει δύο τέτοια και έρχεται με δύο ανθοδέσμες από χαρτί. Μου λέει, πάρε το ένα. Λέω, αυτός τα πιάσε τώρα με τη χερούκλα του. Πάρ' το και μη μιλάς, μου λέει, πάμε.
0: Πολλά ζητάγες.
1: Πολλά ζητά. Anyway, κατεβήκαμε κάτω περπατήσαμε τη σκάλα. Πηγαίναμε, ήταν δύο τρύπες. Λέω, Αφροδίτη, δύο τρύπες έχει μόνο. Ρε, πήγαινε τώρα και σώπα, μου λέει. Τέλος πάντων, τελείωσε και αυτό, βγήκαμε πάνω. Βλέπω το σύζυγό μου γελάει. Λέω, τι γελάς, για κοίταξε εκεί, μου λέει. Ο άνθρωπος με το χαρτί, μάλλον με κάποιον άλλον. Ρε, δεν σε πληρώνω το χαρτί. Τράβα ο ένας, τράβα ο άλλος. Δηλαδή γελάσαμε πολύ και λέω, αυτό είναι όμως που μας κάνει να αγαπάμε τη χώρα μας. Είναι ιδιαίτερη.
0: Από την
1: ιδιαίτερη, διότι πέρασε πολλά, Γιώργο.
0: Οπωσδήποτε. Από την εποχή της Τουρκοκρατίας πρέπει να έδωσαν αυτές οι τουαλέτες. Γιατί και στην Αθήνα είχε τέτοιο πράγμα. Ακριβώς από κάτω από την Δημαρχία. Εκεί δεν είχε χρειαστεί φυσικά νεαρό σήμερα εγώ ποτέ να πάω, αλλά είχε και η στάση του λεωφορείου, εκεί ήταν. Και έβλεπε ο άνθρωπο, καθόταν μέσα και πήγαινε ένα και πλήρωνε. Λέω, κοίταξε κάτι πράγματα. Αλλά και αυτή δουλειά, δουλειά και αυτή. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Πάμε, Καζατζίδη. Καζατζίδη, Μαντουβάλα.
1: Για να ακούσουμε τη Μαντουβάλα. Ε, αυτό.
0: Ναι, Μαντουβάλα.
1: Για να ακούσουμε.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αδριάννα.
1: Ναι, εδώ είμαι, εδώ είμαι.
0: Όσο αξίζει εσύ με τον Μανώλη Αγγελόπουλο. Είναι από ινδικές ταινίες, φυσικά η μουσική.

0: Λοιπόν, κόπηκε γρήγορα, απότομα. Λοιπόν,
1: κόπηκε λίγο απότομα, αλλά
0: ναι,
1: πολύ
0: απότομα.
1: Ωραίο.
0: Λοιπόν,
1: πολύ
0: άκου,
1: ωραίο. Και είναι
0: το πραγματικό
1: σημερινό.
0: Της όνομα
1: ναι.
0: Ήταν Μουμτάζ Ζεχάν Μπεκούμ Ντεχλαβή. Γεννήθηκε στο Δελχή.
1: Δύσκολο.
0: Ναι. Γεννήθηκε στο Δελχή το 1933 και μεγάλωσε σε φτωχή οικογένεια που μετακόμισε στη Βομβάη. Έγινε διάσημη για την εξαιρετική ομορφιά και το υποκριτικό της ταλέντο. Συχνά την αποκαλούσαν η Αφροδίτη ή η Μέρλιν Μονρό της Ινδίας. Η σημαντικότερη ταινία της θεωρείται η Μουχτάζ Ζανάμ, ξέρω, δεν ξέρω πώς να το προφέρω αυτό, το 1960, που υποδίθηκε την Αναρκαλή. Η ζωή της ήταν σύντομη και δύσκολη. Πέθανε το 1969 μόλις 36 ετών από σοβαρή καρδιοπάθεια. Και η ελληνική μαντουμπάλα έγινε γνωστή φυσικά με το τραγούδι που ακούσαμε από την ειδική ταινία «Ο Αλίτης της Βομβάης». Τους στίχους είχε γράψει η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου στο τραγούδι. Λοιπόν, αυτό είναι, αλλά θα το βρούμε άλλη φορά. Γιατί δεν έχουμε και πολλή ώρα.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι αυτό το πράγμα, το έχω διαβάσει και λέει υπάρχει η ερωτική ιστορία της Μαντουβάλα με τον ηθοποιό Ντίλιπ Κουμάρ που ήταν πραγματικά συγκλονιστική. Έχουν παίξει μία ταινία, άμα τη βρω θα στην πω και μπορεί να την κατεβάσει
1: ναι,
0: να τη δεις.
1: Ναι.
0: Είναι υπέροχη. Αυτή τον αγαπούσε λέει πάρα πολύ αυτόν τον Ντίλιπ Κουμάρ. Αλλά αυτός, και αυτός την αγαπούσε, αλλά δεν έτυχε ποτέ να σμίξουν ζευγάρι. Δεν θυμάμαι. Πρέπει να το βρω για να το. Για να,
1: ναι,
0: το συζητήσουμε.
1: Ναι.
0: Για να
1: και εγώ θα βρω τους ηθοποιούς.
0: Για
1: λέω,
0: να μην λέω έτσι πράγματα.
1: Τους Ινδούς, τους πιο νέους βέβαια.
0: Φυσικά σήμερα ασχοληθήκαμε με την ειδική προέλευση των ελληνικών τραγουδιών μας, αλλά ειδική προέλευση.
1: Είναι αλλά κάτι καλά που δεν ήταν, το ξέραμε και είναι πάρα πολύ όμορφο να το ξέρουμε.
0: Ό,τι μαθαίνουμε καλό είναι.
1: Γιατί ακούμε τα τραγούδια, αυτό
0: ακούμε
1: είναι.
0: Τα τραγούδια και δεν ξέρουμε και λέμε, κοίταξε
1: ακούγαμε,
0: ρε,
1: ακούμε και θα ακούμε.
0: Λες, κοίταξε να δεις αυτός ο άνθρωπος, τι μυαλό, τι έβγαλε αυτό το τραγούδι. Που υπάρχουν πράγματα, υπέροχοι συνθέτες και στιγουργοί και τα λοιπά. Αλλά
1: ναι.
0: Πόσες επιτυχίες ναι. Είναι παρθεί από άλλους. Λοιπόν, να πούμε εδώ, Αντριάννα μου, δεν προλαβαίνουμε ακόμα τίποτα άλλο. Για να βάλουμε ένα τραγούδι ακόμα και κλείσουμε. Αλλά έχουμε τις δύο εβδομάδες, θα ξαναπούμε πάλι. Την ερχόμενη εβδομάδα το πρόγραμμα θα γίνει από τον χαρακτή στο Φίφι. Να ευχαριστήσουμε όλους τους ακροατές που μας ακούσανε και ελπίζουμε ότι τους άρεσε το πρόγραμμα.
1: Ελπίζουμε. Τους στέλνουμε την αγάπη μας και τα ξαναλέμε. Να είναι καλά και όλοι με υγεία και χαρά. Πώς το λένε. Με υγεία πρώτα απ' όλα.
0: Ακριβώς.
1: Και
0: λοιπόν.
1: Ειρήνη να έχουμε, Γιώργο. Ειρήνη σε όλη την ανθρωπότητα.
0: Ειρήνη
1: το χρειαζόμαστε.
0: Πάνω απ' όλα. Ειρήνη. Ειρήνη γιατί έχουμε καταδύσει.
1: Γιατί είπες και κάτι πράγματα στην αρχή και πραγματικά χρειαζόμαστε ειρήνη. Την αγάπη μας σε όλο τον κόσμο, Γιώργο.
0: Έγινε.
1: Από μένα και μετά θα πεις και εσύ από σένα.
0: Και εγώ,
1: λοιπόν,
0: και εγώ σε ευχαριστώ.
1: Πολλά.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ. Για την
1: εγώ ευχαριστώ.
0: Ώρα σου. Θα τα πούμε σύντομα. Λοιπόν, καλημέρα.
1: Θα τα πούμε, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε και όλους τους ακροατές που μας ακούσαν.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, από μένα δεν έχω παρά να σας ευχαριστήσω και να σας αφήσω με ένα ακόμη τραγούδι. Φύγε, γεια σε με τον Πάνο Γαβαλά. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Γεια σας.